0: 18 ετών.
1: Παρούσα.
0: Σαροπούλου Μάρτη 20 ετών.
1: Παρούσα.
0: Γιώμα Αφροδίτη 22 ετών.
1: Παρούσα.
0: Ασλανίδης Δημήτριος 26 ετών.
1: Παρών.
0: Χατζηβασιλείου Ελισάβετ 26 ετών.
1: Παρούσα.
0: Νικού Δημήτριος 28 ετών.
1: Παρών.
0: Χατζηχαραλάμπου Παναγιώτης 29 ετών.
1: Παρών.
0: Ρούτσι Ντένις 22 ετών.
1: Παρών.
0: 57 δευτερόλεπτα υγιής.

0: Eso hago el
1: café de aquí, eso. Agora, irmão, esta boba se adoe. Café me era sem nada. Dá para ir meu café daqui, mas é. Não posso falhar.
2: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε ότι είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Ζήτησα να δω το παιδί μου

Αυτό που μου είπανε είναι ότι δεν μπορείς να δεις κάτι. Ως αιτία θανάτου του Ντένι, το πιστοποιητικό θανάτου, γράφει ολική απαθράκωση. Δεν ξέρω τι υπήρχε σε αυτή τη σακούλα, ακόμα και σήμερα δεν ξέρω τι υπάρχει. Κλειστό φέρετο πήραμε το νοσοκομείο. Μας απαγορέψανε να ανοίξουμε τα φέρετρα.

0: είχα δώσει πόση στο παιδί μου ότι θα μάθω τι το σκότωσε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα τρία βαγόνια να εκτροχιαστούν. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι έχει πιάσει φωτιά το συγκεκριμένο τρένο.
2: A station master had put the trains on a collision course. An explosion at the point of impact sparked a fire that caused some of the deaths. It suggested one of the trains may have been carrying an illegal inflammable cargo.
3: Days after the accident, bulldozers came to the site and cleared away tons of gravel and soil. The government said this was done in order to rebuild the tracks and restore the train service. But it created suspicion that the government was trying to remove evidence relating to the crash.

0: Greeks are angry that 2 years on, no railway personnel and politicians have been held accountable for the Denby rail crash. An accident report released revealed systemic failures of maintenance and training on the rail system.
1: Μετά από 2,5 χρόνια τότε κλείσαν την τυπογραφία, δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Ήθελα να γίνει εκταφή και να μάθω το πώς πέθανε το παιδί μου. Λέω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα κατέβω στο Σύνταγμα και θα κάνω απεργία πείνας.
2: Πλευρό των συγγενών των θυμάτων στην προσπάθειά του να...
3: Προσπαθώ 2,5 χρόνια τώρα να βρω από ό,τι πέθανε. Και δεν με αφήνουν το δικαίωμά μου να καταλάβω από τι πέθανε το παιδί μου.
1: Πρώτες 5 μέρες ήταν πολύ δύσκολα. Πονούσα. 2-3 φορές έλεγα να το παρατήσω. Αλλά είχα μια δύναμη μέσα μου. Αλλά πολύ γρήγορα όμως ένιωθα αυτή τη ζεστασιά του κόσμου, την αγκαλιά που χρειαζόμουν κάθε φορά που έρχονταν ο κόσμος. Κουράγιο που μου έδινε 23 μέρες όσο ήμουν εκεί.
3: Ζητάμε το αυτονόητο, να μάθουμε την αλήθεια για τα παιδιά μας. Και μέχρι να τη μάθουμε, η φωνή μας θα δυναμώσει.
4: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ο Πάνος Ρούτση ανακοίνωσε πως σταματάει την απεργία πείνας.
5: Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του για εκταφή της ορού του Ντένις, για ταυτοποίηση, για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, για να εντοπιστούν τα αίτια θανάτου.
3: Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα.

0: Τι φοβάμαι σήμερα,
1: τι έκανε. Τα ντομάτε. Γιατί θυμάμαι τώρα και μου λέει δεν νούσι μου, γιαγιά θέλω τυρόπιτα με ντομάτε. Το έκανα εγώ.
2: Εμένα μου τρώει.

0: ήθελε να φύγει, ήταν 7 τέταρτο. Και το ρωτάω, του δίνει, Ντένι, τι ώρα φεύγει το τρένο? Ναι. Και μου λέει, παππού, 7.30 ώρα φεύγει. Ναι. Εσύ πώς θα προλαβαίνεις τώρα? Κάτσε, είπα εγώ, φύγει άλλη μέρα. Όχι, παππού, γιατί έχω δουλειά. Και το λέω τη μάνα σου, δεν θα προλάβει το τρένο ο Ντένις. Και το παίρνω εγώ μετά σε μισή ώρα, μία ώρα έτσι, το λέω, Ντένι, πού είσαι? Παππού, είμαι μέσα στο τρένο. Άντε, καλό ταξίδι.
1: Χάρη να μην το είχε προλάβει.
2: Α. Να αγκαλιάσει το τελευταίο. Όλη χαρά έφυγε, πολλάκι μου, όλη χαρά. Σε 2 μέρες αλλιά είμαι εδώ. Τι ήρθε? Ήρθε πεθαμένη. Πεθαμένη είναι το παιδί σε 2 μέρες.
0: Δεν μας πήρε ο Θεός για μας, πήρε τους νέους. Εμείς μεγαλώσαμε, γεράσαμε να ζουνε τα γονάκια, τα παιδιά μας. Τι να κάνω. Αυτό...
1: Η αλήθεια θα βγει, γιατί εγώ δεν θα σταματήσω.
0: Ναι,
2: δεν
0: θα σταματήσει.
2: Δεν είμαστε μόνοι.
0: Η αλήθεια...
1: Είναι και ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα είναι.
0: Όλη η Ελλάδα είναι με εμάς. Είναι με εσένα, είναι με εμάς, με τα παιδιά που φύγανε.
2: Δεν είναι λίγα.
0: Όλοι. Mm. Τι να κάνω. Γερέμεις.
1: Εγώ γεννήθηκα στα Τίρανα, Αλβανία. Αλλά τότε αποφάσισαν οι γονείς μου ότι θα πρέπει να φύγουμε. Γιατί είχαν αρχίσει πολλά προβλήματα στην Αλβανία τότε.

0: Έχω μία συνάντηση με τους γονείς για να συζητήσουμε για τις εκταφές. Περιμένουμε να μας πούνε τελικά το πώς θα γίνουν, πού θα γίνουν.
1: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά.
1: Πώς πάμε? Εντάξει.
0: Καλά.
1: Πώς είμαστε?
3: Πώς να είμαστε με αυτά που τραβάμε, πώς να είμαστε?
2: Καλά, ο κόσμος μας κατάλαβε, κατάλαβε το άδικο και είναι μαζί μας. Και είναι μεγάλη η ευθύνη μας. Εσύ έδωσες ψυχή και σώμα, την ψυχή σου την είχες δώσει. Έδωσες και το σώμα σου και παρόλα αυτά δεν συγκινείται κανείς. Πάμε τώρα ξανά με τις εκταφές, ξανά σε μία πλεκτάνη.
3: Καταρχήν σου κάνανε έναν ελιγμό, μια τρίμπλα, μετά από 23 μέρες, γιατί φοβηθήκανε μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και πάθεις κάτι. Κολυσιεργήσαν αρκετά και μετά από 4 μήνες μας ενημερώσανε, κοροϊδεύοντάς μας ακόμη μια φορά, ότι θα κάνουν τις εξετάσεις όπως θέλουν εκείνοι.
0: Και εμένα μας, έτσι.
3: Πού ακούστηκε τώρα ο ιδιωτικός ο ιατροδικαστής να είναι παρατηρητής, να μας απαγορεύουν να πάρουμε αντίδειγμα, να μην μας λένε σε ποια εργαστήρια θα στείλουν τα δείγματα και μετά από αρκετό ψάξιμο δικό μας να δούμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εξειδικευμένες εξετάσεις, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχουν περάσει και 3 χρόνια, έτσι δεν είναι κάτι απλό.
2: Είχαμε πει από την αρχή ότι αν δεν εξασφαλίσουν τη διαχείριση του αποτελέσματος των εξετάσεων δεν θα το επιτρέψουν ποτέ. Τουλάχιστον να μπορούμε να διασταυρώσουμε εν μέρη μετά το αποτέλεσμα αυτών με το αποτέλεσμα που θα έχουμε εμείς.
0: Ναι. Το πιο απλό πράγμα, το πιο αυτονόητο πράγμα, να μάθουμε πώς πεθάνε το παιδί μας, τα παιδιά μας. Δεν ήθελα το παιδί μου να περάσει αυτά που πέρασα εγώ. Έκανα τα πάντα και όταν γεννήθηκε ο Ντένις και όταν ήρθε το δεύτερο παιδί μετά από 3 χρόνια, ο Κριστιαν, ήθελα να έχουν τα πάντα, να μην τους λείπει τίποτα από αυτά που εμένα μου λείπανε στην ηλικία τους.

Εγώ ήμουν τότε μόνο 15 χρονών. Αποφασίσαμε να φύγουμε στην Αλβανία, το βουνό, για ένα καλύτερο αύριο. Μετά από 2-3 μέρες περπάτημα, μέρα-νύχτα. Πολύ δύσκολο. Φτάσαμε στο πρώτο χωριό, παράνομα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ζωή μου στην Ελλάδα.

0: κάθε μέρα προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Χαίρετε. Τι κάνουμε?
0: Ο κόσμος είναι το μοναδικό μας όπλο. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Γι' αυτό θέλουμε την υποστήριξή σας παντού. Και εγώ, από τη μεριά μου, προσπαθώ να πάω σε κάθε γωνία εκεί που μας καλούν, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί από αυτά που ακούνε στην τηλεόραση είναι μισή αλήθεια. Και ο κόσμος θέλει να τα ακούσει από μας, από μένα.
2: Είχαμε όμως και μία άλλη εξέλιξη, η οποία αφορά στις εκταφές. Θέλετε να τοποθετηθείτε γι' αυτό?
3: Καταρχάς, μου υποσχεθήκαν όταν τελείωσε την απεργία πείνας ότι θα γίνουν όλες τις εξετάσεις. Φτάνουμε στο σήμερα και μου λένε ότι θα γίνουν εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικά στα παιδιά μας. Αυτές οι εξετάσεις είναι τόσο σημαντικές και πρέπει να γίνουν με αυτόν τον τρόπο που ακόμα και ο αέρας που υπάρχει μέσα δεν πρέπει να χαθεί.
4: Το αυτονόητο δικαίωμά σου θα πρέπει να το αναγνωρίσει από την πρώτη μέρα. Είτε λέγεσαι Ρούτς, είτε λέγεσαι Χαριτάτος, είτε είσαι Αλβανός, είτε είσαι Έλληνας, είτε ανήκεις σε οποιαδήποτε άλλη, έχεις καταγωγή από οπουδήποτε αλλού.

0: Νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι γιατί αρνηθήκαμε τις εκταφές. Γιατί θέλαμε να γίνουν το τρόπο τους. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε, να δώσουμε το παρόν όλοι στη Λάρισα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς είμαστε?
2: Είμαστε καλά.
1: Ε,
2: μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους. Κορίτσι μου είσαι.
3: Είχα έρθει την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ πέρα.
1: Ναι.
3: Σας είπα ότι ήρθε, μου είπε η μαμά μου να έρθω να σας κάνω μια αγκαλιά. Ναι. Ήμουν και εγώ στην τρένα. Και μου είπε
4: ότι σας βρήκε στην Άουσα και σας
1: ναι.
3: έκανε
1: ναι.
3: αγκαλιά.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια, η μάνα σου ήταν. Πώς είσαι?
3: Ναι.
1: Τι λες? Μην κλαις, κορίτσι μου. Θα τους βάλουμε μέσα στην πλάκη. Θα τους βάλουμε. Δεν
3: πιστεύω.
1: Μην κλαις.
3: Ελπίδα. Ελπίδα αυτό. Και ο αγώνας.
0: Από την πρώτη μέρα που πήγα στο Σύνταγμα για να κάνω την απεργία πείνας, υπήρχαν κόσμος που περνούσανε και με κοιτάγανε, κουνάγανε ειρωνικά το κεφάλι. «Δεν πας στη χώρα σου», μου λέγανε. «Να βρεις εκεί το δίκαιό σου». Αλλά η πλειοψηφία μου υποστήριξε.
5: Με αυτή την τροχιά απαιτούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας που δεν γύρισαν σπίτι ποτέ.
1: Εγώ σας υποσχέθηκα.
5: Θα το πάω μέχρι τέλος. Δεν φοβάμαι κανένα.
1: Δεν θα αφήσω κανένα να πειράξει τα κόκαλα του παιδιού μου. Και εσείς...
5: Το ίδιο με εμάς για να μην γίνουν καλά τέτοια.
1: Μην κάνετε πίσω. Είμαστε πολλοί.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνουμε.
2: Καλά.
1: Καλά εσείς.
2: Ωραία. Περάστε. Πώς πάμε.
1: Καλά. Τρέχουμε. Αγώνας. Αλλά αντέχουμε.
2: Εννοείται. Θα αντέξουμε μέχρι τέλους.
1: Έτσι. Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είμαστε στο πιο κρίσιμο μήνα τώρα, γιατί είναι όλα ανοιχτά και γιατί πρέπει να δώσουμε τις μάχες σε όλα τα μέτωπα.
1: Με τις εκταφές τι γίνεται.
2: Πάρε και το βούλευμα, να το έχεις, να το διαβάσεις.
1: Ευχαριστώ.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν δεχτεί ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά που εμείς πιέζουμε και ζητάμε, αλλά δεν έχουν κινητοποιήσει τη διαδικασία για να γίνουν. Δηλαδή πάλι μας καθυστερούν.
1: Και αυτό ποιος πρέπει να το κάνει.
2: Αυτό έπρεπε να το κάνουν εκείνοι, αλλά ως συνήθως θα το κάνουμε εμείς.
1: Άρα αυτή είναι η απόφαση που περιμέναμε, σωστά.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η απόφαση με την οποία οριστικά αποφασίζεται ότι θα γίνουν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και ότι αν δεν έχουν, όπως δεν έχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, οφείλουν να βρουν εργαστήρια από το εξωτερικό.
1: Mm-hmm. Εφόσον γίνουν οι εκταφές και βγουν τα αποτελέσματα, αυτά μπορούμε να τα συμπεριλαμβάνουν στη δίκη που κάνουμε.
2: Βέβαια. Εννοείται. Και θα πιέσουμε και με το που βγουν τα αποτελέσματα.
1: Άρα μπορούν να αλλάξουν κατηγορίες.
2: Βέβαια. Μα αυτό είναι το... Αυτός είναι και ο σκοπός, να μην συγκαλυφθούν εκείνα τα εγκλήματα που δεν διώκονται ακόμα. Η φοβερή πυρόσφαιρα, ναι. η πυρκαγιά, το φορτίο που οδήγησε και το υλικό που οδήγησε σε αυτή την πυρκαγιά και είναι δεδομένα μη καταγεγραμμένο φορτίο, δηλαδή παράνομο φορτίο.
1: Και τι ακριβώς θα δείξουν αυτές οι εξετάσεις, δηλαδή, τι περιμένουμε σε αυτό.
2: Περιμένουμε να μας δείξουν αν μέσα εκεί είναι ο Ντένις και μόνο ο Ντένις. Από τι έφυγε, αν ζούσε, τι υλικό υπήρχε. Περιμένουμε να μας δείξουν πολλά. Εγώ πάνω μου είμαι σίγουρη ότι θα μιλήσουν οι εξετάσεις. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
1: Ευχαριστώ.
2: Είμαι ευχαριστής. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για όλα.
2: Είμαι ευχαριστής πάνω μου. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου, για την αντοχή σου, που είσαι ο άνθρωπος αυτός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό που ποτέ δεν μπορούν να υπολογίσουν οι μηχανισμοί. Τον άνθρωπο. Και έχεις και τον Ντένι μαζί σου.

τα τέμπη για μένα, το σημείο που έγινε, έγινε το βράδυ, αυτό το έγκλημα. Κάθε φορά που πάω εκεί, νιώθω πολύ έντονα τη μυρουδιά του καμένου. Και αυτή η μυρουδιά δεν μου έχει φύγει ακόμα.

Μόνο που βλέπω τις φωτογραφίες που έχουν βάλει οι γονείς, οι συγγενείς, καταλαβαίνεις τον πόνο, τη θλίψη και όλο αυτό που περνάμε όλοι μαζί, εμείς γονείς. Για μας δεν υπάρχει ότι θα περάσει ο πόνος. Δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτό το πόνο από τη στιγμή που ακόμα δεν μπορούμε να θρηνήσουμε.

0: που ανέβω μάδι πώς πέθανε τα παιδιά μου. Που δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε κάπως, να ξέρουμε ότι αυτοί που σκοτώσαν τα παιδιά μας πληρώσαν. Το παιδί μου ξέρει πολύ καλά ότι και βλέπει το τι κάνω και ελπίζω να είναι περήφανος. Το ξέρει ότι δεν θα τα παρατήσω και ξέρει πολύ καλά ότι μου δίνει πολύ δύναμη. Το νιώθω ότι είναι δίπλα μου. Με νιώθει και εκείνος ότι είμαι μαζί του. Με καθοδηγεί. Το νιώθω.
1: Αγόρι μου. Σ' αγαπάω λίγο.